και πού στο τηλέφωνο δυο λόγια μου πεις. Καμιά φορά φεύγω βαλά, τώρα που θα σε αλλού όσα έκανες